0: επιστήμια να μ' αρέσει.
1: Ιωμα νάμι τελειώ.
0: Ραχούρα με τελειακάω, τελειάν. Ακάω, αμπαρσαλίν κούρα και λαφκή φαγιάδρα.